0: ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες. Μια ζωή τα ίδια λόγια.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 71 47 61.
7: Ξεκινάω

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: νέο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια

κηφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: κλάδο. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 20 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1840, ο Σάμιουελ Μόρς πατεντάρει τον τηλέγραφο. 1923, πεθαίνει ο Μεξικανός επαναστάτης Πάντσο Βίλια. 1944, ιδρύεται η Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η CIA. 1949, γεννιέται στη Βάστα της Αρκαδίας ο τραγουδιστής Βασίλης Παπακοσταντίνου. 1962, το ΚΚΕ αποκαθιστά τον Άρη Βελουχιώτη, τον οποίον είχε καταδικάσει το 1945. 1967, γεννιέται η Αυστραλή ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν. 1990, το Γερμανικό Κοινοβούλιο αποφασίζει να μεταφέρει την πρωτεύουσα της χώρας από τη Βόνη στο Βερολίνο.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
3: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
4: Γραβιέρα Κρήτης Pop 12,49. Όλυμπος φυσικός χυμός. Μήλο, πορτοκάλι, καρότο. 1 λίτρο, 2,18. Johnny Walker Red Label 17,80. Ανεμιστήρας με ορθοστάτη 16,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Ελωμάς. Χαμηλές τιμές παντού.
4: Gordon's Gin 15,90. Sios, όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Ariel Big One Capsules 7,89. Pampers Premium Care ανοιχτές πάνες 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λέω τα όνειρα για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, ποποπο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πατάρε δεξιά.

καπετάνιο στη στεριά, την τροπή, τη ζημιά να τα κάνει θαλασσά. Μόλις έρθει το ρευστό, πο-πο-πο, απαπά, πάρ' το πάλι δεξιά. Έχει πλάκα αυτή η ζωή, τι γιατί, σαν τον άνεμο κι εσύ. Σαν τον άνεμο κι εγώ, χαχαχα,

0: πόλη.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
8: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
12: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
12: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
11: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμό υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Γέλα, ε. Γέλα, δεν σε ξαναπάω στη γέφυρα.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22585.

σπεσμένη. Πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμό υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

κοσεύτας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Καλημέρα, Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα, Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα, Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό Σαββατοκύριακο και καλά να είσαστε. Το καλοκαιράκι συνεχίζεται, η Νάξος μας, οι Κυκλάδες μας είναι ένας πραγματικά επίγειος παράδεισος. Και εμείς και αυτό το πρωινό εδώ στην Πάντα των FM στα RGNA μαζί σας κοντά σας. 101,3 FM στέρεο, η χρυσή, η μαγική συχνότητα. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη πορτάρα, από τα παλάτια, από τη γρότα, από τη χώρα της Νάξου μας, για όλη τη χώρα, για όλη την Νάξο, για όλες τις Κυκλάδες, για όλο το Αιγαίο μας, για ολόκληρο τον κόσμο. Από τον ομφαλό της γης που είναι η θάλασσα του Αιγαίου μας, του ελληνικότατου Αιγαίου πελάγους μας, αιγαιοπελαγίτικες ελληνικές καλημέρες σε ολόκληρο τον πλανήτη γη. Καλημέρα στους ομογενείς μας στην Αυστραλία, στο Ράδιο Γαλαξίας και Ράδιο Σπάρτη που μας αναμεταδίδουν, στο Johannesburg, στη Νέα Υόρκη, στο Ράδιο Ιστορία, όπως επίσης και σε όλους τους ομογενείς της γης. Καλημέρα στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε στις ελληνικές είτε στις ξένες θάλασσες. Καλές θάλασσες και καλά ταξίδια να έχουν. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM, ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός της Νάξου, ο σταθμός του Αιγαίου Πελάγους. 37 ολόκληρα χρόνια κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες. Πρώτο από το κορμάκι σου να πιω. Ελάτε και αυτό το πρωινό να σαρπάρουμε στα κύματα του Αιγαίου μας. Ελάτε και αυτό το πρωινό εδώ μαζί σας κοντά σας. Μαζί να απολαύσουμε τον πρωινό μας καφέ και να κουβεντιάσουμε τα

0: εκπομπή. Καλημέρα, Κυκλάδες. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, η λευκιανή, παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, με ένα παριανό χαμόγελο, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τις δικές σας καλημέρες, τα μηνυματάκια στο Viber, στο mail, triantafyllidis@hotmail.gr. Η Αργυρούλα μας έφτιαξε και έναν υπέροχο πρωινό, μοσχομυριστό ελληνικό καφέ, που μυρίζει καφέ όχι μόνο το στούντιο μέσα, αλλά και ο προθάλαμος έξω. Μαζί μας και η κόρη μας, η σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, το αύριο του Τριανταφυλλιδέικου και της δημοσιογραφίας της Κυκλάδες, σεμνή στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Μας έχει φέρει κάτι κρουασανάκια, κόλαση ήσεμνη. Ήδη τσάκισα δύο.
1: Και βγαίνω από το σπίτι, τους δρόμους που σ' αγάπη.
0: Με τα κρουασανάκια μας, τον πρωινό μας καφέ.
1: Πιο γρήγορη από το μυαλό.
0: Πάντοτε εδώ, ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM.
1: Φίλησες, μα τώρα πάει καιρός.
0: Κοντά μας, μαζί μας, πάντοτε το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επίπλων Μαρούλης στη χώρα της Νάξου μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, έπιπλα κουζίνας, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Μίλε, ΑΕΚΕ, Γκορένι, Ελίπιαρ, Χιτάτσι, Electrolux, Sharp, Μαρούλη. Όδος Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Και η πρώτη καλημέρα έσκασε σήμερα από Ερμόπολη Σύρου, από τη φίλη μας τη Λιδία. Καλή εκπομπή μου λέει, καλό Σαββατοκυριακό. Να σε καλά, Λιδία μου. Μια καλημέρα από το Γλυνάδο, καλό πρωινό από το πάρκο της Έλλης. Μια καλημέρα από τη Στελίδα. Και μια ματιά στην ατζέντα της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Σάββατο 20 Ιουνίου 2026. Μεθοδίου Επισκόπου. Διαβάζουμε στην, στο εορτολόγιο της Εκκλησίας μας. Ο ήλιος ανέπειλε στην καταπράσινη και μυροβόλο άνδρο στις 5 και 59 πρώτα λεπτά. Και θα δύσει στο πανέμορφο νησί της Ανάφης μας στις 8 και 44 πρώτα λεπτά. Η Άνδρος είναι το βορειότερο νησί των Κυκλάδων και η Ανάφη το νοτιότερο των Κυκλάδων. Και η Άνδρος και η Ανάφη, όπως και όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπιδά.

Καλημέρα από Θερασιά, μια καλημέρα από την Κύθνο, καλό πρωινό από τη Μελίνα από Ερμοπολισσίρου. Ο κουμπάρας μου και η κουμπάρα μου από την Τίνο, τινιακές καλημέρες. Η πρώτη απευθείας αεροπορική άφιξη Ηρακλείου Σύρου είναι γεγονός. Μια ιδιαίτερα σημαντική μέρα για την αεροπορική διασύνδεση και την τουριστική εξωστρέφεια της Σύρου σηματοδότησε η χθεσινή πρώτη απευθείας πτήση Ηράκλειο Κρήτη Σύρος Ηράκλειο, η οποία πραγματοποιήθηκε από την Aegean Airlines. Η νέα αεροπορική σύνδεση εγκαινιάστηκε χθες το πρωί με την άφιξη της πρώτης πτήσης από το Ηράκλειο της Λεβεντογένας Κρήτης στο αεροδρόμιο της Σύρου, ανοίγοντας ένα νέο διάβλο επικοινωνίας ανάμεσα στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων και την Κρήτη. Την πρώτη πτήση υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο της Σύρου ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης κ. Αλέξης Αθανασίου, ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Γιάννης Βουτσίνος, η Αερολιμενάρχη Σύρου κ. Βίκη Πρέκα, καθώς και τουριστικοί πράκτορες. Στην πτήση επέβαινε και ο κ. Πάρης Επιτροπάκης, περιφερειακός διευθυντής της Aegean, η παρουσία του οποίου υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδεται στη νέα αυτή σύνδεση Σύρου Κρήτης και στις προοπτικές που μπορεί να δημιουργήσει για το νησί. Με πρωτοβουλία του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης πραγματοποιήθηκε ένα μικρό κέρασμα προς τους επιβάτες με παραδοσιακά συριανά προϊόντα ως ένδειξη φιλοξενίας και θερμού καλωσορίσματος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων και έδρα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το Ηράκλειο διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή αεροδρόμια της χώρας, γεγονός που δημιουργεί νέες δυνατότητες πρόσβασης προς τη Σύρο, τόσο για επισκέπτες από τη Λεβεντογένα Κρήτη, όσο και για ταξιδιώτες από αγορές του εξωτερικού που φτάνουν μέσω Ηρακλείου. Η γραμμή θα εξυπηρετείται δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, προσφέροντας μια νέα επιλογή μετακίνησης για κατοίκους, επισκέπτες, επαγγελματίες και τουρίστες. Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, σε δήλωση ο Αλέξης Αθανασίου, αντιμετωπίζει τη σημερινή εξέλιξη ως ένα ακόμα βήμα στην προσπάθεια ανάδειξης της Σύρου ως προορισμού, ως ισχυρή ταυτότητα, ποιότητα, φιλοξενία και ουσιαστικές προοπτικές ανάπτυξης.

καλωσορίσουμε στη Σύρο και την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Επίσκεψη στη Σύρο πραγματοποιεί η Υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία αφήχθη χθες το βράδυ στη Σύρο. Η Όλγα Κεφαλογιάννη θα έχει συναντήσεις στο νησί της Σύρου με εκπροσώπους της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Θα επισκεφθεί το ιστορικό Δημαρχείο της Ερμούπολης, όπου θα την υποδεχθεί ο πρώτος πολίτης της Σύρου, ο Δήμαρχος Αλέξης Αθανασίου, και θα της θέσει το πολεοδομικό. Επίσης να πούμε ότι η Όλγα Κεφαλογιάννη θα συναντηθεί με την Ομαρχιακή Οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας, θα την υποδεχθούν στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας μέλη της τοπικής οργάνωσης Σύρου της Νέας Δημοκρατίας. Θα συναντηθεί επίσης με τουριστικούς φορείς. Έτσι πήρα το μηδέν αντί για σένα. Εν τω μεταξύ, σήμερα στις 8 το βράδυ η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη θα κηρύξει τα εγγένεια της έκθεσης Θεόδωρος Παπαγιάννης γνώθησε αυτόν. Να πούμε ότι το Ίδρυμα Αντώνιος Κομνηνός παρουσιάζει για πρώτη φορά στη Σύρο, στην Πινακοθήκη Κυκλάδων, την έκθεση Θεόδωρος Παπαγιάννης γνώθειας σε αυτόν, σε συνεργασία με το Δήμο Σύρου Ερμούπολης και τον διάσημο Έλληνα καλλιτέχνη, στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την ονοματοδοσία της Ερμούπολης. Η έκθεση θα εγγενιαστεί σήμερα στις 8 το βράδυ από την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Πολύτιμα γλυπτά και αντιπροσωπευτικές εγκαταστάσεις του καταξιωμένου υπηρώτη γλύπτη Θόδωρου Παπαγιάννη θα αποκαλύψουν σημαντικές πτυχές της πολυεπίπεδης δουλειάς του.

Κυκλάδες Live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Για την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς» που δίνει το λόγο στον απλό κάτοικο, στον ανώνυμο κάτοικο των Κυκλάδων, να πει τα παράπονά του απέναντι στην κυβέρνηση, την εξουσία, τους πολιτικούς, την αυτοδιοίκηση, αλλά παράπονα και απέναντι στις δημόσιες υπηρεσίες. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το KikladesLive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. KikladesLive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. KikladesLive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr.

Για να δούμε τα θέματα του kiklades.live.gr. Πρώτο θέμα, ο Άρης Ρώτας, επικεφαλής μείζωνος μειοψηφίας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στο kiklades.live.gr. Η εκπομπή Κυκλάδες Πρόσωπα Συνεντεύξεις, που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ενημέρωση και τον δημόσιο δημοκρατικό διάλογο στις Κυκλάδες, επιστρέφει σήμερα με ένα ακόμα ξεχωριστό καλεσμένο. Κάθε Παρασκευή στις 7 στο επίσημο κανάλι στο YouTube kikladeslive.gr. Νέος καλεσμένος χθες το βράδυ, ο Άρης Ρώτας, επικεφαλής της μείζωνος μειοψηφίας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Μια δημοκρατική συζήτηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κρίσιμα ερωτήματα και σημαντικές απαντήσεις για θέματα που αφορούν τη Σύρο και όχι μόνο. Ο Άρης Ρώτας, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, δεν συνηθίζει να παραχωρεί συχνά συνεντεύξεις. Γεγονός που κάνει τη χθεσινή συζήτηση ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Άλλωστε και την πρώτη του προεκλογική συνέντευξη την είχε δώσει πάλι στο kikladeslive.gr, επιλέγοντας και τότε να μιλήσει μέσα από την εκπομπή αυτή. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Σύρος, ιστορική η πρώτη απευθείας πτήση από το Ηράκλειο της Κρήτης. Να πούμε ότι η φίλη μας η Βαγγελίτσα ήταν εκεί για λογαριασμό του kikladeslive.gr στο αεροδρόμιο και τράβηξε βίντεο και φωτογραφίες. Σύρος, το πανηγύρι της Ιεράς Καρδίας στο Γαλισσά. Με τη συμμετοχή πολλών πιστών τελέστηκε χθες το απόγευμα, λέει η Σεμνή, η αρχαιρετική θεία λειτουργία στον ιερό ναό της Ιεράς Καρδίας του Ιησού. Χοροστάτης ο Σεβασμιότατος Σεβαστιανός, ο οποίος μάλιστα έκανε μια υπέροχη ομιλία. Παρόντες εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και διαφόρων συλλόγων. Το kikladeslive.gr στέλνει τα χρόνια του πολλά στον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Γαλισσά και σε όλους τους κατοίκους του χωριού. Τέλος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γαλισσά, κ. Λούις Ξανθάκης, μέσω του kikladeslive.gr εύχεται σε όλους χρόνια πολλά. Αυτά για το πανηγύρι της Ιεράς Καρδίας του Ιησού, που φυσικά το kikladeslive.gr ήταν εκεί. Γιάννης Βρούτσης. Γιάννης Βρούτσης, εύχομαι και πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν πρόκειται να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κόμματος. Έχει τις δηλώσεις του Γιάννη Βρούτση. Εύχομαι και πιστεύω, είπε ο Γιάννης Βρούτσης, ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα. Αυτά δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κυκλαδίτης υπουργός, τοποθετούμενος στο σενάριο που συζητείται το τελευταίο διάστημα στην πολιτική επικαιρότητα. Η δήλωση του βουλευτή Κυκλάδων και υπουργού αθλητισμού Γιάννη Βρούτση έρχεται σε μία περίοδο όπου συνεχίζονται οι πολιτικές συζητήσεις και τα σενάρια γύρω από τις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια επίσημη για το λίγο live.gr, το site που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμη σου, το δημοκρατικό site που είναι απέναντι στην εξουσία.

χρονιά, καλημέρα από Εγκαρές, καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη Ντόβρουτσι. Καλό πρωινό από την αγαπημένη Ιερακλιά. Καλημέρα στην Ιερακλιά, καλημέρα στην Κίμολο. Η κυρία Μαρία με τον κύριο Γιώργο, τον Πασαμιχάλη, έχουν πάει Κίμολο. Κατεβήκανε, μένουν το χειμώνα στα Σαλιμάνη και το καλοκαίρι κατεβαίνουν κάτω στην Κίμολο. Θα κάτσουμε, μου λέει, μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε στην Κίμολο μας. Καλό καλοκαίρι, καλά να περάσετε.

0: FM. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 699-6714-761.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
4: Έλα να πάμε στα Καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνη. Πουλιά και πεύκα, συλλογή σου

πάντα μαζί μας στο κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επίπλων Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε και τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Οι καύσονες και οι ζέστες έρχονται και αν θέλετε να δροσιστείτε, κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι, για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, την επιχείρησή σας, από το κατάστημα Μαρούλης. Ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλετε στις πιο φτηνές τιμές και φυσικά τα υπερσύγχρονα κλιματιστικά, τα οποία καίνε λιγότερο ρεύμα. Μαρούλης, συμφέρει την τσέπη σας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-530. Και για κλιματισμό στο σπίτι σας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Σύλλογος Τριτέκνων Άξου και Μικρών Κυκλάδων θα πραγματοποιήσει εκδρομή προσκύνημα στον Αρχάγγελο Μιχαήλ Πανορμήτη στη Σύμη. Με το Blue Star Patmos αναχώρηση από την Άξο μας στις 24 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα ημέρα Πέμπτη. Πούλμαν, λέει η ανακοίνωση, θα μας ξεναγήσει στη Σύμη και στο μοναστήρι του Πανορμήτη για προσκύνημα, φαγητό, βόλτες, ψώνια, καφέ και επιστροφή στην Άξο 26 Σεπτεμβρίου ημέρα Σάββατο 7 το πρωί. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Όσοι ενδιαφέρεστε, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα για κρατήσεις στα εισιτήρια πλοίου και καμπίνες και για τις θέσεις στα πούλμαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978-186-370. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, η Πρόεδρος Σοφία Καπινιάρη, η Γενική Γραμματεύς Ματίνα Επτάημερου. Επίσης μας λέει η κυρία Σοφία Καπινιάρη ότι όσοι ενδιαφέρεστε για την εκδρομή προσκύνημα στον Πανορμήτη να δηλώσετε συμμετοχή για να έχουμε ένα μπούσουλα και για το πλοίο και για τις καμπίνες και για το πούλμαν. Δεν είναι νωρίς λόγω του ότι το πλοίο ξεκινάει για τον Πειραιά και πιάνει πολλά λιμάνια και έχει ήδη πάρει κόσμο για τα υπόλοιπα νησιά. Θα είναι πολύ όμορφη αυτή η εκδρομή, κυρίες και κύριοι.

0: τίποτα.
1: Πάμε στα αθλητικά μας, στον αγώνα Τουρκίας Παραγουάη στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Αλμυρόν της Παραγουάης έγινε ο πρώτος παίκτης που τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα επειδή κάλυψε το στόμα του μιλώντας σε έναν Τούρκο. Η IT επίσης έγινε η πρώτη ομάδα που αποκλείστηκε από το παγκόσμιο κύπελο του 2026.
0: Δε θα πόθηκε ο πόνος.
1: Η εθνική ομάδα της Βραζιλίας επικράτησε 3-0 της ΑΙΤΙΤ στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών και ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου με 4 βαθμούς, όσους έχει και το Μαρόκο που νωρίτερα λύγησε με 1-0 τη Σκωτία. Την τελευταία αγωνιστική η Σελεσάο παίζει με τη Σκωτία ενώ το Μαρόκο με την ΑΙΤΙΤ. Αμφότερα τα μάτς είναι προγραμματισμένα για την 5η 25 Οκτώβρη.

0: Ιταλία, Παραγουάη 0-1 λοιπόν, νίκη της Εθνικής Παραγουάης. Η γκολάρα του Γκαλάρζα από το δεύτερο λεπτό, ξέρανε τους Μεμέτιδες. Και όπως είπαμε, Βραζιλία IT 3-0. Τη χόρεψε Σάμπα. Η εθνική ομάδα Βραζιλίας στο παγκόσμιο κύπελο δεν άφησε περιθώρια στην IT και πέτυχε την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ. Στα μεταγραφικά, ο Νταβίτ Κάρμο είναι έτοιμος να γυρίσει στον Περέα. Μίλησε με τη Λίμπαρ και η μεγάλη επιστροφή είναι έτοιμη. Αυτό το Σαββατοκύριακο το καθοριστικό ραντεβού ανάμεσα στο Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς και στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Οι πληροφορίες λένε ότι στην ομάδα μπάσκετ έρχονται σαρωτικές αλλαγές στους πράσινους.
1: Ρίξε μια βουτιά μέσα στη ζωή σου, ναι.
0: Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία 2-0 για το παγκόσμιο κύπελο.
1: Και μην τις κρυφτείς ποτέ.
0: Ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και επίσημα παρελθόν αποτελεί από την ομάδα του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης ο Ρουμάνος Ρατζβάν Λουτσέσκου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη, νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, διάδοχος του Ρατζβάν Λουτσέσκου, είναι ο Αλέσιο Λύση.
1: Κι όπως πέφτουν οι αστραπές, ένας αγαπός σου πες.
0: Αλλαγή πλεύσης από τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης μετά το Ρουμάνο Ρατζβάν Λουτσέσκου στον Αλέσιο Λύση. Ο ΠΑΟΚ έκανε τη μεγάλη αλλαγή, έβαλε τέλος στο κεφάλαιο Ρατζβάν Λουτσέσκου, βγήκε εκτός ζώνης άνεσης και παραδίδει το τιμόνι σε μια εντελώς φρέσκια λύση, η οποία φυσικά εμπεριέχει ρίσκο. Ο ΠΑΟΚ παραδίδει τα ηνία σε ένα νεαρό coach μόλις 40 ετών, γεννημένο στη Ρώμη αλλά με ισπανική ποδοσφαιρική παιδεία, καθώς από το 11 χτίζει με υπομονή το όνομά του στην Ισπανία. Το ποδοσφαιρικό του σχολείο ήταν ουσιαστικά η Λεβάντε, όπου πέρασε από τα τμήματα υποδομής της, ώσπου ήρθε η στιγμή να αναλάβει την πρώτη ομάδα το Δεκέμβρη του 2021 ως υπηρεσιακός.

Ο Καμαρά βρίσκεται στην Αθήνα και ανακοινώνεται σήμερα από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Εν τω μεταξύ πληροφορίες αναφέρουν για μυθική πρόταση του Τριφυλιού στον Στέφαν Ντεφράι. Ο Παναθηναϊκός κινείται δυνατά για την απόκτηση του Στέφαν Ντεφράι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προσφέρει στον Ολλανδό στόπερ διετές συμβόλαιο με ετήσιες καθαρές απολαβές 2 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ντεφράι, ένα μεγάλο όνομα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, τα τελευταία 8 χρόνια αγωνιζόταν στην πρωταθλήτρια Ίντερ και την περσινή σεζόν έπαιξε 17 φορές σε όλες τις διοργανώσεις. Μαζί με τον Ντεφράι, το Τριφύλι συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με την τουρκική Σάμσουσπορ για τον Φαν Ντρόγκελεν. Η τελευταία πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου στους Τούρκους φτάνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ και αγγίζει το διπλασιασμό σε σύγκριση με την προηγούμενη. Τον παίκτη, τον Φαν Ντρόγκελεν, τον θέλουν και άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, αλλά ο Παναθηναϊκός είναι σε καλό επίπεδο διαπραγμάτευσης.

συμβόλαιο Παναθηναϊκού σε De Vrij, κυρίες και κύριοι. Η υπόθεση του De Vrij φαίνεται να βρίσκεται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο για τον Παναθηναϊκό, με τα ιταλικά μέσα να επιμένουν πως οι δύο πλευρές πλησιάζουν ολοένα και περισσότερο σε οριστική συμφωνία. Ο έμπειρος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ και αποτελεί μία από τις περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδονται από την Ιταλία,

Ντε Φράι βλέπει θετικά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα, καθώς η πρόταση που έχει καταθέσει ο Παναθηναϊκός καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις οικονομικές και αγωνιστικές του απαιτήσεις. Βέβαια είναι 34 χρονών, κυρίες και κύριοι, αλλά πιστεύω ότι για 2 χρόνια ακόμα μπορεί να παίξει μπάλα σε υψηλό επίπεδο. Τώρα αν ήταν 28-30 σίγουρα ο Ντε Φράι δεν θα ερχόταν στην Ελλάδα. Παναθηναϊκός θέλει goalkeeper, παρελθόν αποτελεί ο Λαφών. Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση του Ινιάκη Πένια, με τον Ισπανό goalkeeper να έχει απαντήσει θετικά στην πρόταση των Πρασίνων. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως έχει μπει στην τελική ευθεία για μια σημαντική κίνηση κατά τα δοκάρια, καθώς η υπόθεση του Ισπανού goalkeeper Ινιάκη Πένια έχει προχωρήσει αισθητά τις τελευταίες ώρες. Το τριφύλι έχει βρει κοινό σημείο τόσο με την Μπαρτσελόνα που ανήκει ο παίκτης, όσο και με την πλευρά του 27χρονου goalkeeper, με τις εξελίξεις να δείχνουν πως η μεταγραφή μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα. Ο Πένια έχει δώσει θετική απάντηση στο Στέφανο Κοτσόλη και έχει ήδη ενημερώσει τους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα για την πρόθεσή του να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Από τη στιγμή που ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ο Ισπανός τερματοφύλακας θα ανοίξει το δρόμο για το ταξίδι του από την Μπαρτσελόνα και τη Βαρκελόνη στην Αθήνα, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας φαίνεται πως κινείται κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ για την Μπαρτσελόνα, πόσο σημαντικό από τη στιγμή που ο Ισπανικός Σύλλογος ενδεχομένως να εξέταζε ακόμα και το ενδεχόμενο αποδέσμευσης του Πένια μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

Παναθηναϊκός αναμένεται μέχρι τα τέλη της επόμενης εβδομάδας να ανακοινώσει 5 με 6 μεταγραφές. Παίζει και του 30 φίλου του Τσάπρα, κυρίες και κύριοι.

έχασε η Τουρκία την Παραγουάη και αποκλείστηκε από το παγκόσμιο κύπελο. Με τις κλωτσιές τους πετάξανε τους Μεμέτιδες από το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Ο Μέρτ Μπουλντούρ δεν άντεξε μετά την ήττα της Τουρκίας από την Παραγουάη και ξέσπασε σε κλάματα, βλέποντας το όνειρο του Μουντιάλ

Και μια καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη Σίκινο. Όλη Σίκινο ακούει ραδιοφωνία Κυκλάδων. Τριαντάφυλλο, Τριαντάφυλλίδη. Ο φίλος μας ο Λιμενικός. Καλό Σαββατοκύριακο από τη Μήλο. Πολύ καλά πάει ο τουρισμός εδώ στη Μήλο, μου λέει. Μια καλημέρα από Σέριφο και καλημέρα από τη φίλη τη Μελίνα από Ερμούπολη Σύρου. Καλό πρωινό επίσης από τη γιαγιά Φασκούλα από Μύκονο. Μυκονιάτικες καλημέρες. Φυσάει πολύ στη Μύκονο, μου λέει.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 8 96.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

0: λόγος.
1: Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τηλεοράσεις όλων των ειδών. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, τη βεράντα σας, τον κήπο σας, την αυλή σας, το μπαλκόνι σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση στο κατάστημα Μαρούλης. Όλες οι μάρκες στις πιο φθηνές τιμές. Ο ειδικός στην τηλεόραση. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Ανάξος. Τηλέφωνα 2285 0.

0: καθημερινή κίνητρα στις τράπεζες για φτηνά στεγαστικά δάνεια. Η εφημερίδα Ο Λόγος, μέτρα για τη στεγαστική κρίση. Η κυβέρνηση θέλει να βοηθήσει τον κόσμο να αποκτήσει το δικό του κεραμίδι. Ριζοσπάστης. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους.
1: Στο λόγο αυτό.
0: Απογευματινές εφημερίδες. Η εφημερίδα Απογευματινή. Σεισμός για το πλαφόν στα ενίκια. Ναυτεμπορική. Ανοίγει η πόρτα για την επίλυση του στεγαστικού. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Ανταρσία δικαστών. Ελεύθερη ώρα.
1: Και να ο ειδίποδας τυφλώνεται.
0: Η ελεύθερη ώρα.
1: Και να
0: αναφέρεται για τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Πάμε
0: στην εφημερίδα Εστία. Αποχή διαμαρτυρίας 14 αεροπαγητών από την ακρόαση του Κοινοβουλίου. Ο ελεύθερος τύπος. 9 νέα μέτρα της κυβέρνησης για το στεγαστικό. Η εφημερίδα των συντακτών. Πρόβα εκλογών όλο το καλοκαίρι.
2: Έχω για νίκη, φορούσε μαύρο μυθικό, η περσινή μας
0: η εφημερίδα Τα Νέα. Γιάννης Τουρνάρα στην εφημερίδα Τα Νέα. Δεν ενδιαφέρουμε για άλλους ρόλους. Γιάννης Τουρνάρας που θα παραμείνει διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Πάμε στην εφημερίδα Contra News, μια εφημερίδα με αγώνες κατά της δεξιάς. Ημερομηνίες κλειδί για να πάμε σε εκλογές. Political, τα τρία μεγάλα στοιχήματα στην ενέργεια. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος έχει σειρά. Ανοιχτή κόντρα πλέον. Τσίπρα Ανδρουλάκη. Αθλητικές εφημερίδες. Live Sport. Γη και Ίδωρ για τρία χρόνια δίνει ο Δήμητρης Γιαννακόπουλος στον Ομπράντοβιτς. Του και για Ντεφράι κάνει ο Αλαφούζος. Sport Day. Στα κόκκινα. Κόκκινος πρωταθλητής. Διπλό μέτωπο του θρύλου με την Τζιρόνα. Πακέτο Ρόκα και Μαρτίν. Μακάρι, μακάρι. Ο Βαγγέλης θα ρίξει χρήμα. Αυτό να το ξέρετε. Ό,τι του ζητήσει ο Μεντιλίμπαρ. Και ο στόχος του Ολυμπιακού βεβαίως είναι double στην Ελλάδα και ένα Champions League, γιατί όχι, στον Πειραιά. Δικέφαλος, ο δρόμος του νικητή. Boston Sport, κόκκινη βράχη. Ανοίγει ο δρόμος για τον Κάρμο, πλησιάζει και ο Σμαϊλόβιτς. Είναι οι νέες μεταγραφές του Ολυμπιακού. Βγάζει μάτια ο Μοντέρο. Ώρα για σπορ, η προοπτική του NBA USP. Κυριακάτικες εφημερίδες, η εφημερίδα Βραδινή, η πρώτη εφημερίδα που δούλεψα ως δημοσιογράφος. 6,5 μήνες ήμουνα εκεί. 3 μήνες έγραφα κηδείες και μνημόσυνα και τους άλλους 3,5 μήνες με έστειλαν στο ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας και από τότε γνωρίστηκα εκεί μέσα και έκανα γνωριμίες με τότε υπουργούς, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Η εφημερίδα Πριν, ο Αμερικανικός αετός βούλιαξε στο Ιράν. Η εφημερίδα Θεσσαλονίκη, στο παράθυρο στο Real Estate, η απόφαση του ΣΤΕ για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η εφημερίδα Γκρέντα, πριν με εξόδου από το αγροτικό επάγγελμα. Η εφημερίδα Άποψη, δυσαρεστημένη δεξιή, πονοκέφαλος του Μαξίμου. Λαϊκός Δρόμος, η μεγάλη κυβερνητική φθορά. Η εφημερίδα Γενική Δημοπρασιών, τουρισμός ανθεκτικός παρά τον πόλεμο. Τυχό των Δημοπρασιών, κατασκευές, σήμα κινδύνου. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα.

ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, 37 χρόνια μαζί σας. Δεν έχουμε σταματήσει ούτε μία μέρα. 37 χρόνια κάθε πρωί στις 10 μας λέτε και σας λέμε Καλημέρα Κυκλάδες.

κίνημα Ελλήνων Νέα Αρχή. Ο συνταγματάρχης βρίσκεται από σήμερα το πρωί στην Ολλανδία, κυρίες και κύριοι. Και ζήσαμε... Στην Ολλανδία ο συνταγματάρχης θα έχει συναντήσεις με την ομάδα που έχει επιμεληθεί το αγροτικό πρόγραμμα του Ελλήνων Νέα Αρχή στο Πανεπιστήμιο Βερντενίγκεν. Το σχέδιο του Ελλήνων Νέα Αρχή είναι πρωτοπόρο και αναλυτικό οικονομικά και τεχνικά για την αναγέννηση του πρωτογενούς, της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής. Σύμφωνα με αυτό, η Ελλάς σε 5 χρόνια, όπως μας έχει πει ο συνταγματάρχης, θα έχει άσοδα πάνω από 70 δις ευρώ από τις εξαγωγές αγροτικών και

0: επίσης ο συνταματάρχης ο Ανδρέας Καλογερόπουλος θα έχει συναντήσεις με Έλληνες ομογενείς της Ολλανδίας, με επιχειρηματίες της χώρας και φυσικά με άλλα δύο πανεπιστήμια για την ανάπτυξη προγραμμάτων νέας τεχνολογίας και εξειδικευμένων υπηρεσιών που θα μας αναπτύξει ο συνταγματάρχης σε κάποια συνομιλία μαζί του.
1: Τι προλάβαμε και ζήσαμε.
0: Ο πρόεδρος του κινήματος Ελλήνων Νέα Αρχή, ο συνταγματάρχης, ο κύριος Ανδρέας Καλογερόπουλος, είπε ότι η αστάθεια που βλέπει στη Μέση Ανατολή εκτιμάται ότι θα επεκταθεί και αλλού σε σύνολο και σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη χώρα μας και την επερχόμενη ένταση με την Τουρκία, από ό,τι λέει ο κύριος Ανδρέας Καλογερόπουλος.

μπαίνετε στο kikladeslive.gr και διαβάζετε τη συνέντευξη του Άρη Ρότα, αρχηγού της μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και στην εκπομπή Κυκλάδες Πρόσωπα Συνέντευξης. Ο Άρης Ρότας στην πρώτη του συνέντευξη αυτό το διάστημα στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, το kikladeslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας, το επαγγελματικό site και έχει οργανωμένο τμήμα marketing από ειδικούς που έχουν σπουδάσει τη διαφήμιση, που ακούνε τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Το site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, το site που δίνει δύναμη στη δύναμή σας και φωνή στη φωνή σας.

είπαμε στον υπουργό μας, τον Γιάννη Βρούτσι, την εκτίμηση ότι ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς δεν πρόκειται να προχωρήσει στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. Εξέφρασε σε συνέντευξή του και διαβάζουμε στο kiklades.live.gr ο υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Εύχομαι και πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα κάνει κόμμα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κυκλαδίτης υπουργός, τοποθετούμενος στο σενάριο που συζητείται το τελευταίο διάστημα στην πολιτική επικαιρότητα.

αύριο είναι το θερινό ηλιοστάσιο, κυρίες και κύριοι, και αποτελεί τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου. Το θερινό ηλιοστάσιο θα γιορταστεί σε ολόκληρο το βόρειο ημισφαίριο, έτσι και στην πατρίδα μας, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη του αστρονομικού καλοκαιριού. Φέτος πέφτει αύριο Κυριακή 21 Ιουνίου και συμβαίνει σε μία μοναδική στιγμή όταν το ημισφαίριο έχει κλείσει στο μέγιστο προς τον ήλιο. Τρέχει.

των τοπικών παραγόντων της Σαντορίνης για την κρουαζιέρα με αντιπροσωπεία από την Αθήνα μετά τις κόντρες για τον αριθμό από επιβάσεων. Σε τροχιά διαπραγμάτευσης για το μέλλον της κρουαζιέρας στη Σαντορίνη εισέρχονται ο Δήμος Θήρας, το Λιμενικό Ταμείο και οι μεγαλύτερες εταιρείες κρουαζιέρας του κόσμου μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση για την επιβολή ορίων στις από επιβάσεις επιβατών από τους όρμους των Φυρών και του Αθηνιού. Αφορμή για τη συνάντηση αποτέλεσε η πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας σχετικά με το ποσοστό από επιβίβασης των επιβατών κρουαζιέρας από τους όρμους Φυρών 70% και του Αθηνιού 30%. Η συνάντηση μεταξύ των Σαντορινιών Αρχών και εκπροσώπων της Διεθνούς Ένωσης Κρουαζιέρας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου στα νέα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας με στόχο την αναζήτηση μιας κοινά αποδεκτής λύσης που θα διασφαλίζει αφενός τη βιωσιμότητα του προορισμού και αφετέρου την ομαλή λειτουργία της κρουαζιέρας σε έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου.

κυρίες και κύριοι, προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Τη Δευτέρα 22 Ιουνίου εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων με τις δηλώσεις που είχαν υποβληθεί ως το πρωί. Χθες να ανέρχονται σε 574.894. Όσον αφορά τα πρόστιμα και τις κυρώσεις, σύμφωνα με τη σχετική κοινή υπουργική απόφαση, είναι αρκετά αυστηρά. Για μη υποβολή δήλωσης 500 ευρώ, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή δήλωσης, 100 ευρώ εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση, για μη καθαρισμό οικοπαίδου ακάλυπτου χώρου σε 1 ευρώ ανά τετραγωνικό, με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο 2.000 ευρώ. Αυτεπάγγελτος καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό δαπάνης, ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης. Με δύο λόγια, αν δεν έχετε καθαρίσει τα οικοπαίδα σας, έχετε ακόμα προθεσμία 2 μέρες.

Σε επιχείρηση περαίωσης χιλιάδων φορολογικών εκκρεμωτήτων οδηγούν σε παραγραφή στο τέλος του 2026, προχωράει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Στόχος της αρχής είναι να διασφαλίσει ότι δεν θα χαθούν φορολογικά έσοδα λόγω εκπνοής των σχετικών προθεσμιών. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί έχουν ήδη λάβει κατευθύνσεις για εντατικοποίηση των ελέγχων με έμφαση στις υποθέσεις που παρουσιάζουν αυξημένο δημοσιονομικό ενδιαφέρον και ενδείξεις φορολογικών παραβάσεων. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM και της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες, ράμπο τους ΔΟΕ θα οργώσουν την Άξο και τις Κυκλάδες ολόκληρο το καλοκαίρι.

στην κόντρα με τον Βασίλη Παϊτέρη δίνει Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η πρόεδρος της Φωνής της Λογικής έδωσε συνέχεια στην κόντρα που έγινε viral. Ειδικότερα αμάρτησε ένα story στο Instagram με απόσπασμα από παλιότερη συνέντευξη του γνωστού τραγουδιστή. Συγκεκριμένα η Αφροδίτη Λατινοπούλου αναδημοσίευσε δηλώσεις του Βασίλη Παϊτέρη, στις οποίες ασκούσε κριτική στο Διονύση Τσακνή σχετικά με το τραγούδι «Μπαλαμός». Στη συνέντευξη εκείνη ο Βασίλης Παϊτέρης είχε αμφισβητήσει ότι το τραγούδι ανήκει στο Διονύση Τσακνή, αναφέροντας ότι δεν είναι γύφτος. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου ανήρτησε τη συγκεκριμένη δήλωση, συνοδεύοντάς την με ένα emoji clown, αφήνοντας να νοηθεί πως ο τραγουδιστής χρησιμοποίησε τον όρο γύφτος αναφερόμενος στους Ρωμά. Θυμίζουμε ότι προχτές φάχτηκαν στον αέρα ο Βασίλης Παϊτέρης, που είναι Ρωμά, και η κυρία Λατινοπούλου. Έχει μια γύφτικη ομορφιά. Ίσως η μάνα της αγόρασε, λέει, χαλί από γύφτο. Αυτά είπε ο Βασίλης Παϊτέρης. Και η κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου του απάντησε: από γύφτο δεν περίμενα κάτι καλύτερο.

0: Πάνω κάτω το Πασό, κυρίες και κύριοι, με τη δημόσια κόντρα Άνας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δουκά.
1: Δεν ανθίζουν αγκαλιές.
0: Η αίσθηση που υπάρχει τα τελευταία 24 ώρα στη Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου επιλέγει συστηματικά να εκπέμπει ένα πολιτικό στίγμα που βρίσκεται πιο κοντά στις κεντρώες επιλογές της Νέας Δημοκρατίας παρά στις σκληρές αριστερές γραμμές του ΠΑΣΟΚ. Λοξοδρομεί επικίνδυνα, όπως τόνισε έμπειρο κομματικό στέλεχος, καυτηριάζοντας τη στάση και την πολιτική συμπεριφορά της υπεύθυνης κατά τα άλλα του στρατηγικού σχεδιασμού του κόμματος. Μάλιστα, κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ λένε μήπως ήρθε η ώρα η Άννα Διαμαντοπούλου να μετακομίσει στη Νέα Δημοκρατία.

ένας φίλος αξώτης Πασόκος 90 ετών που λέει και η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Γερουλάνος που έχει και σχέση με τη βασιλική οικογένεια μου λέει, αλλά και ο κύριος Χάρης Δούκας κάνουν κακό στο Πασόκ με τα όσα κάνουν. Όλοι να συνταχθούμε, μου λέει, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δώσουμε τον αγώνα για να φύγει η δεξιά. Από τη μια ο Τσίπρας, από την άλλη Διαμαντοπούλου, από την άλλη μου λέει ο Χάρης ο Δούκας κάνουν κακό στο Πασόκ και στη Δημοκρατία.

Ηνωμένο Βασίλειο, τραγωδία κυρίες και κύριοι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες από σύγκρουση τρένων κοντά στο Μπένφορντ.

τελική ευθεία μπαίνει το νέο πακέτο οικονομικών μέτρων για λαϊκά νοικοκυριά, εργαζόμενους, επαγγελματίες, οφειλέτες και συνταξιούχους με ενεργοποίηση Ιούνιο-Ιούλιο μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου που ήδη συζητείται στη Βουλή. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η εφαρμογή του νέου πακέτου οικονομικών μέτρων που αφορά λαϊκά νοικοκυριά, μισθοσυντήρητους, επαγγελματίες, οφειλέτες και συνταξιούχους. Μέτρα αναμένεται να ενεργοποιηθούν.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Νέο πακέτο μέτρων λοιπόν 800 εκατομμύρια ευρώ. Με αυξήσεις συντάξεων, ακατάσχετο και επίδομα έως 300 ευρώ.
0: Κυράς, ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 50 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
8: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80.
11: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Legian Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Όποιος ξεχνάει χάνεται.
1: Μαζί μας πάντα το κατάστημα Μαρούλης, κυρίες και κύριοι. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Θέλεις να κάνεις πράξη το όνειρό σου για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα? Έπιπλα κουζίνας από το Μαρούλι. Τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Ό,τι πιο μοντέρνο, ό,τι πιο σύγχρονο σχέδιο. Σε πολύ καλές τιμές. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.

θέμα έχει ανεβάσει αυτή την ώρα η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kiklades.live.gr. Σημαντικά έργα ψηφιακού μετασχηματισμού της δικαιοσύνης παρουσιάστηκαν στην Άξο μας με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Στο επίκεντρο, λέει η Σεμνή, βρέθηκαν η ενίσχυση και επέκταση του πληροφοριακού συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου, η αναβάθμιση και επέκταση του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων, πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, καθώς και η εφαρμογή του ηλεκτρονικού φακέλου δικογραφίας. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης Πέλοψ Λάσκος, ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Λιανός, η Πρόεδρος Πρωτοδικών Νάξου Βιθλέμ Πίγκα και η Πρόεδρος του Διοικητικού Συλλόγου Νάξου Μαρία Μάρκου. Τις παρουσιάσεις των έργων πραγματοποίησαν η Αγγελική Τσακίρη και ο Σπυρίδων Γιαννιώτης. Μπαίνετε στο kiklades.live.gr λοιπόν, πρώτο θέμα. Παρουσιάστηκαν έργα ψηφιακού μετασχηματισμού της δικαιοσύνης.

που πρέπει να καταλάβουμε, κυρίες και κύριοι, ότι σε αυτόν εδώ τον τόπο πρέπει να υπάρξει αυτό που λέμε εξυγχρονισμός.

φίλος ακροατής, ο οποίος είναι δικηγόρος από την Ντίνο. Το δικαστικό μου λέει σύστημα θέλει πλήρη εξυγχρονισμό και πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης το κάνει για να έχουμε, μου λέει, μια πιο γρήγορη απονομή της δικαιοσύνης. Συμφωνώ. Έχουμε πολύ καλούς δικαστές, κυρίες και κύριοι. Εγώ προσωπικά έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Καλή μόνο εάν δεν είχαμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Έχουμε καλούς δικαστές, όπως λέει και ο φίλος. Αυτό που χρειάζεται είναι στελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών και την ψηφιοποίηση που κάνει τώρα ο Μητσοτάκης, ούτως ώστε να μην παραγράφονται υποθέσεις και να βγαίνουν αποφάσεις δικαστηρίων πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο σύντομα.

0: στην Αθήνα θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής το 2028. Η Αθήνα, χάρη και τις ενέργειες του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ανέλαβε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών και Γυναικών του 2028, απόφαση που έκανε πραγματικότητα ένα όνειρο που είχε και ο Λευτέρης Πετρούνιας. Η διοργάνωση ανδρών θα διεξαχθεί 24 έως 28 Μαΐου 2028 και των γυναικών 1 έως 4 Ιουνίου. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτό το μεγάλο ραντεβού της Ενόργανης Γυμναστικής, χάρη στις ενέργειες του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα περίπου 1,5 μήνα πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 και θα δίνει εισιτήριο για το Λος Άντζελες.
1: Για μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου.
0: Η ανάθεση αυτή αποτελεί μεγάλη τιμή για την ελληνική γυμναστική, η αναγνώριση της οργανωτικής εμπειρίας της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας και μια μοναδική ευκαιρία να αναδείξουμε την Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό διεθνών αθλητικών διοργανώσεων, αναφέρει ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, τονίζοντας πως η Αθήνα θα υποδεχθεί τους κορυφαίους της Ευρώπης, δίνοντας στους Έλληνες φιλάθλους την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά στιγμές υψηλού αθλητισμού, έμπνευσης και περηφάνειας. Χάρη λοιπόν στις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης και του Υπουργείου Αθλητισμού, στην Αθήνα το Ευρωπαϊκό Ενόργανης του 2020.

Μια καλημέρα από το Φιλότη, καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτσι. Μια καλημέρα για τον δημαρχό μας, τον Δημήτρη το Λιανό, καλημέρα στον κύριο Κρασά. Και μια φίλη ακροάτρια από Αγία Παρασκευή. Δεν βλέπω, μου λέει, πότε να πάρω την άδεια να κατέβω κάτω στην Άξο. Από 1 έως 20 Αυγούστου, μου λέει, έχω άδεια και θα βρισκόμαστε οικογενειακά στην Άξο. Τώρα σας ακούω τα Σάββατα, μου λέει, διαδικτυακά. Τις άλλες μέρες δεν μπορώ να ακούσω ραδιόφωνο γιατί είμαι στη δουλειά. Σαν την Άξο, κανένα μέρος στον κόσμο. Αξώτικα φιλιά, αξώτικες καλημέρες από την αξώτισα φίλη μας. Μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM του αξιώτικου σταθμού, του σταθμού που υπηρετεί τα αναξιακά και κυκλαδίτικα

72% του ξενοδοχείου Κουφονίσια πουλήθηκε στο Σοκράτικο Καλή στην Intracom το 2023. Στην έγκριση των εργασιών που έχει δρομολογήσει η Intracom του Σοκράτη Κόκαλη για το μοναδικό τετράστερο ξενοδοχείο στα Κουφονίσια, προχώρησε το Υπουργείο Πολιτισμού ανοίγοντας το δρόμο για την έκδοση οικοδομικών αδειών της επένδυσης. Έχουμε αρκετά ξενοδοχειακά συγκροτήματα και αρκετούς Έλληνες και ξένους επενδυτές, κυρίες και κύριοι. Γεγονός είναι ότι οι Κυκλάδες τα τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει όψη και βεβαίως δεν είναι μόνο οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που γίνονται στα νησιά μας. Ο τουρισμός άλλωστε, γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε είναι η βαριά βιομηχανία των Κυκλάδων. Έχουμε και έναν οικοδομικό οργασμό και εδώ στην Άξο και στη Σύρο και στα άλλα νησιά, μεγάλα και μικρά κυκλαδονήσια, χτίζονται πάρα πολλά σπίτια, πολλά καταστήματα. Υπάρχει ένας οικοδομικός οργασμός και στα 24 κυκλαδονήσια μας.

Μια καλημέρα από Σέριφο. Εδώ να δεις, μου λέει η κυρία Τριανταφυλλίδη, στη Σέριφο τι οικοδομή υπάρχει και οι ντόπιοι τρώνε ψωμί γιατί δουλεύουν στην οικοδομή. Ακριβώς. Οι Κυκλάδες πάνε καλά. Αυτό είναι γεγονός, κυρίες και κύριοι, και από πλευράς οικοδομής και οικοδομικών εργασιών, και ο κόσμος δουλεύει και στον τουρισμό και χρήμα υπάρχει, έτσι. Απλά προσπέρασε. Τώρα όποιος λέει ότι δεν βρίσκει δουλειά είναι παραμύθια. Αν μα θέλεις να δουλέψεις, αυτό βέβαια εγώ πάντα το είχα και με όλες τις κυβερνήσεις. Εγώ δεν έμεινα ποτέ άνεργος στη ζωή μου. Γιατί όταν ήθελα να δουλέψω έβρισκα δουλειά. Τώρα, άμα κάθεσαι και θες να είσαι ξάπλα και να πληρώνεσαι, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Θα δουλέψεις όταν είσαι δουλευταράς, είτε άντρας είτε γυναίκα, θα δουλέψεις και θα βγάλεις λεφτά και ποτέ σου δεν θα πεινάσεις. Τώρα, άμα θες να κάθεσαι όλη τη μέρα στην καφετέρια ξάπλα, εντάξει, λογικό είναι.

ένας φίλος ακροατής μου λέει τα εξής, κύριε Τριανταφυλλίδη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, δουλειά υπάρχει, εγώ δουλεύω και στην οικοδομή μου, λέει. Η γυναίκα μου δουλεύει λάτζα σε ξενοδοχείο, ο γιος μου είναι ναυτικός, η κόρη μου μου λέει επίσης δουλεύει σε ξενοδοχείο και εγώ κάνω και δεύτερη... Και εγώ κάνω και δεύτερη δουλειά μου, λέει.

ευχαριστήσω επίσης μια καλή φίλη από το νησί της Μυκόνου, Μυκονιάτικες καλημέρες, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας, μου λέει, σας ακούμε καθημερινά, δουλειές υπάρχουν, μου λέει, αρκεί να θες να δουλέψεις. Αυτό ακριβώς που λέμε. Τώρα όταν είσαι τεμπέλης και θες να κάθεσαι και να πληρώνεσαι και να παίρνεις παχυλούς μισθούς, εντάξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εδώ πολλοί, ας πούμε, του λες έλα να δουλέψεις, θέλεις δουλειά, ναι, λέει. Και η πρώτη του δουλειά δεν είναι τι δουλειά θα κάνω, η πρώτη του δουλειά είναι πόσα θα παίρνω. Με συγχωρείς, έτσι δεν γίνεται. Όταν πας να πιάσεις δουλειά και δεν σε ενδιαφέρει τι δουλειά θα κάνεις, και αρχίζεις και λες πόση ώρα θα δουλεύω, τι ώρα θα σχολνάω, και ακόμα δεν σε έχει προσλάβει, με συγχωρείς, ας πούμε.

μια καλημέρα τελευταία. Να πούμε επίσης ότι έχουμε και από το πανέμορφο χωριό της Αγάπης, από την Τινό. Τι ωραίο όνομα, Αγάπη, ε! Στην Τινό.

Καλωσορίζουμε λοιπόν στη Σύρο την υπουργό μας, την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία Όλγα Κεφαλογιάννη, όπως διαβάσαμε και στο kiklades.gr, εγκαινιάζει απόψε στις 8 το βράδυ τη μεγάλη έκθεση του Ιππυρώτη Θοδωρου Παπαγιάννη εδώ στη Σύρο, στην Πινακοθήκη Κυκλάδων. Η Όλγα Κεφαλογιάννη θα επισκεφθεί και το ιστορικό δημαρχείο της Ερμούπολης, όπου θα την υποδεχθεί και ο πρώτος πολίτης του Σύρου, ο δήμαρχος του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, ο κύριος Αλέξης Αθανασίου. Να στείλουμε τις καλημέρες μας και στη βουλευτήνα μας, την Κατερίνα Τιμονογιού. Σαββατοκύριακο μπροστά μας, φυσάει βέβαια, αλλά εντάξει, εμείς θα απολαύσουμε το μπάνιο μας πρώτα ο Θεός σε κάποια παραλία των Κυκλάδων. Όλες οι παραλίες των Κυκλάδων είναι παρθένες και πανέμορφες, με καταγάλανα νερά, με καθαρά νερά πάνω απ' όλα.

ότι στην Άξο μας συνεδριάζει στις 23 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άξου με και Μικρών Κυκλάδων, 16 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Στην Άξο μας, όπως διαβάσαμε στο kiklades.live.gr, παρουσιάστηκαν τα νέα ψηφιακά έργα της δικαιοσύνης, παρόν και ο Δήμαρχος του Δήμου Άξου και Μικρών Κυκλάδων, ο Δημήτρης Ολιανός. Θυμίζουμε ότι τη Δευτέρα 22 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Είχαμε και ένα τραυματισμό μιας 70χρονης επιβάτηδας την ώρα που κατέβαινε από πλοίο στην Πάρο. Και βέβαια την πρώτη απευθείας αεροπορική σύνδεση Ηρακλείου Σύρου είναι γεγονός.

κλείσουμε με την ΚΕΑ, νέο σύγχρονο πλωτό ασθενοφόρο του λιμανικού με βάση τη Τζιά. Και με αυτά κάπου φτάσαμε εδώ στο τέλος και σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου 2026. Αύριο 21 Ιουνίου μπαίνει και τυπικά το καλοκαίρι, μπαίνουμε στο θερινό ηλιοστάσιο, να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και τυπικά. Όσο για μας, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού πρώτα ο Θεός για τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Από τον Τριανταφυλλο Τριανταφυλλίδη, την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου και τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, να είστε καλά, να περνάτε καλά. Νύχτα. Απολαύστε αυτό το καλοκαιρινό, αυτό το πανέμορφο Σαββατοκύριακο εδώ στα 24 Κυκλάδων νησιά μας. Και μην ξεχνάτε ποτέ ότι οι Κυκλάδες μας είναι ένας πραγματικά μεγάλος και αληθινός επίγειος παράδεισος.

0: σου.
1: Καλό μεσημέρι, καλό υπόλοιπο, καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Γεια και χαρά σας.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
3: Στο Τυροκομείο Πιταρά η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Naxupop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Naxupop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Αέρεο.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80.
6: Δόντα ο καφές στο Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
2: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
3: Γραβιέρα Κρήτης Pop 12 και 49. Όλυμπος φυσικός χυμός. Μήλο, πορτοκάλι, καρότο. 1 λίτρο 2 και 18. Johnny Walker Red Label 17 και 80. Ανεμιστήρας με ορθοστάτη 16 και 90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
2: Ελωμάς. Χαμηλές τιμές παντού.
3: Gordon's Gin 15,90. Sios όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Ariel Big One κάψουλες 7,89. Pampers Premium Care ανοιχτές πάνες 13,48. Elomas, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elomas θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός Τουρνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Σύντονη

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 20 Ιουνίου σαν σήμερα 1840. Ο Σάμιουελ Μόρς πατεντάρει τον τηλέγραφο. 1923 πεθαίνει ο Μεξικανός επαναστάτης Πάντσο Βίλια. 1944 ιδρύεται η Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η CIA. 1949 γεννιέται στη βάστα της Αρκαδίας ο τραγουδιστής Βασίλης Παπακοσταντίνου. 1962 το ΚΚΕ αποκαθιστά τον Άρη Βελουχιώτη, τον οποίον είχε καταδικάσει το 1945. 1967 γεννιέται η Αυστραλή ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν. 1990. Το Γερμανικό Κοινοβούλιο αποφασίζει να μεταφέρει την πρωτεύουσα της χώρας από τη Βόνη στο Βερολίνο.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 20 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1840, ο Σάμιουελ Μόρς πατεντάρει τον τηλέγραφο. 1923, πεθαίνει ο Μεξικανός επαναστάτης Πάντσο Βίλια. 1944, ιδρύεται η Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η CIA. 1949, γεννιέται στη βάστα της Αρκαδίας ο τραγουδιστής Βασίλης Παπακοσταντίνου. 1962, το ΚΚΕ αποκαθιστά τον Άρη Βελουχιώτη, τον οποίον είχε καταδικάσει το 1945. 1967, γεννιέται η Αυστραλή ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν. 1990, το Γερμανικό Κοινοβούλιο αποφασίζει να μεταφέρει την πρωτεύουσα της χώρας από τη Βόνη στο Βερολίνο.
2: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
3: Γραβιέρα Κρήτης Pop, 12,49. Όλυμπος φυσικός χυμός, μήλο, πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 2,18. Johnny Walker, Red Label, 17,80. Ανεμιστήρας με ορθοστάτη, 16,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
2: Ελωμάς, χαμηλές τιμές παντού.
3: Gordon's Gin, 15,90. Sios, όλα τα σαμπουάν, 750 ml, 3,68. Ariel Big One Capsules, 7,89. Pampers Premium Care, ανοιχτές πάνες, 13,48. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80.
11: Είναι 80 ο καφές του Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

have to discover.

τι ζητάς κι εσύ. Θες να σ' οδηγήσουν μη τυφλή. Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία αλλαγή. Κανείς να κινηθεί στα κινητά. Η μόνη αποστολή που είναι η έμπνευση. Μια λύπηση εξαίρεση.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
3: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
4: Γραβιέρα Κρήτης Pop 12,49. Όλυμπος φυσικός χυμός. Μήλο, πορτοκάλι, καρότο. 1 λίτρο 2,18. Johnny Walker Red Label 17,80. Ανεμιστήρας με ορθοστάτη 16,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Ελωμάς. Χαμηλές τιμές παντού.
4: Gordon's Gin 15,90. Sios όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Ariel Big One Capsule 7,89. Pampers Premium Care ανοιχτές πάνες 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Θυμάστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο? Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μην με ρωτάτε γι' αυτό, παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
13: 1,80.
14: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: απλά κύβια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
3: Γραβιέρα Κρήτης Pop 12,49. Όλυμπος φυσικός χυμός. Μήλο, πορτοκάλι, καρότο. 1 λίτρο 2,18. Johnny Walker Red Label 17,80. Ανεμιστήρας με ορθοστάτη 16,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
2: Ελωμάς. Χαμηλές τιμές παντού.
3: Gordon's Gin 15,90. Sios όλα τα σαμπουάν 750ml 3,68. Ariel Big One Capsule 7,89. Pampers Premium Care ανοιχτές πάνες 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που γίνουν.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 20 Ιουνίου σαν σήμερα 1840. Ο Σάμιουελ Μόρς πατεντάρει τον τηλέγραφο. 1923. Πεθαίνει ο Μεξικανός επαναστάτης Πάντσο Βίλια. 1944 ιδρύεται η Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η CIA. 1949 γεννιέται στη βάστα της Αρκαδίας ο τραγουδιστής Βασίλης Παπακοσταντίνου. 1962 το ΚΚΕ αποκαθιστά τον Άρη Βελουχιώτη, τον οποίον είχε καταδικάσει το 1945. 1967 γεννιέται η Αυστραλή ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν. 1990. Το Γερμανικό Κοινοβούλιο αποφασίζει να μεταφέρει την πρωτεύουσα της χώρας από τη Βόνη στο Βερολίνο.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
12: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
3: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Εδώ οι τιμές παίζουν τη δική τους μουσική.
2: Γραβιέρα Κρήτης Pop 12,49. Όλυμπος φυσικός χυμός. Μήλο, πορτοκάλι, καρότο. 1 λίτρο 2,18. Johnny Walker Red Label 17,80. Ανεμιστήρας με ορθοστάτη 16,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
1: Ελωμάς. Χαμηλές τιμές παντού.
2: Gordon's Gin 15,90. Sios όλα τα σαμπουάν 750 ml 3,68. Ariel Big One Capsule 7,89. Pampers Premium Care ανοιχτές πάνες 13,48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 6714 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου, αχ θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου, αχ θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.

χτίζω τυφλά με λέξεις και αργία. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί, σε θέλω γιατί, με κάνεις να τρέω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι, κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Ψάχνω τρόπο μες στα όνειρά μου, λίγο πριν σε χάσω, να σε φέρω κοντά μου, να σου δείξω πως τα έχω χαμένα, για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Βαδίζω απαλά με λέξεις κλειδιά, σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου να γελάει.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

τραγούδια και ένα όμορφο παιδί ούτε το είχα φανταστεί. Είναι τώρα που μετράμε κάπου δυο δεκαετίες και κανένας πια δεν θέλει να το σκάσει από εκεί. Φτάνει

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή χωρίς ζωή.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.